0: Πήγη χάραγκα.
1: Βυσίτο, νεβί γκδε. Μπίετο, νεβί κόχο. Ουκαζουιέ, νεβί καμ. Ποτσίτα, ανεβί κόλικ.
0: Co pak to je?
2: Co to počítá? Aha, hodiny!